0: Εγώ Νόρτε Ποτοσί.
1: Βαδοτσουκισάτα.
2: Έρβολ Σάντα Κρούζ.
3: Έρβολ Λαπάς.
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la Red Bull.
6: Es la hora 13:33 minutos.
7: La Red Bull se complace en presentar.
8: Sentimiento Nacional.
7: Sentimiento Nacional.